συνήθεια που αναλώνα η έτσι μας να πέκτη να βάλει σόντα που άπαλε συνήθεια την εκαϊκή εγγουρία μα μου εκπομπή τον ίδια τα από σόντα βάλει δυνατό ακόμα Σεπτέμβα που άπαλε δυνατό που κύριε το τάπικτρι η καϊκή είναι αφωνή είναι αν μας κάτι είναι και λίγο τσιτού όπου είναι και ακούω την εγγουρία που τα ακούει πρέπει κουμάμβα όσο όλα βάλα τα από σόντα όπως άνθρωπος είναι πικοκοπτ